0: Roman. Strakke bal naar Driewisch. Driewisch. Alonso mee naar voren. En die is dus nu achterin weg. Starfelt moet zijn werk opknappen daar. Nog een keer die actie van Duverne. Er is verder toch vrij weinig te herhalen voor de regie. Dan deze pogingen nog maar een keer. Radu raakt die bal nog aan. Tikt hem nog op de bovenkant van de lat. Nu kan Celta wellicht via Driewisch voor echt gevaar gaan zorgen. Het duurt lang. Burcio. Núñez. En daar het schot van afstand van Miguel Roman. Maar die bal vliegt de lege tribunes in. En dan zie Fopt ons aan het begin van de wedstrijd door alleen maar volle tribunes te laten zien. Maar er zijn ook behoorlijke gedeeltes helemaal leeg. Maar Ferran Jutla niks mee kan verder.
1: Ο κλειός αυτός του αυτοματισμού, ούτως ώστε και αυτό εξηγεί μόλις τώρα ο κύριος Μπέρκον, ο οδηγός τεχνικός, το πώς θέλει να δουλεύουν οι ποδοσφαιριστές του. Ενώ σε αρκετές περιπτώσεις, επίσης χαρακτηριστικό από τον οδηγό τεχνικό, είναι ότι στις περιπτώσεις που επιδίωξε ο Κουλιμπαλί, κυρίως ο Κουλιμπαλί, αλλά και ο Σάτκα, να προωθήσουν παιχνίδι από πίσω, το απαγόρευσε. Τους ζήτησε να παραμείνουν πίσω και να διατηρήσουν τις ισορροπίες τις σταμετώπισε, θέλοντας να διατηρήσουν επίσης κατοχή μπάλας, κυρίως στη μεσαία γραμμή. Έχει όμως η Ομόνια τα ξεσπάσματα, ως εσωτερικός χαφ λειτουργεί κυρίως ο Παναγιώτης Ανδρέου, με το μοτρό να δούμε την
0: αυτή. Μονόρ. Είναι στο μάβα Μάριτς, τη Βορτφέρενη γκοτς.
1: Λέγαμε λοιπόν ότι παίζει μια έξυπνη τακτική Ομόνια. Παίζει ένα παιχνίδι υπομονής, όπως σημείωσες και εσύ Αντώνη, σε δύο-τρεις περιπτώσεις. Επιδιώκει ο να ρίχνει το ρυθμό, να δίνει μπάλες στη Δέλτα, να διατηρεί